μ' αγκαλιάζεις και στ' αυτή μου φεύγεις λες. Το πικρό σου αντίο αφήνει πόνο, τώρα σώμα και ψυχή όλα τα καίς. Τώρα σώμα και ψυχή

αστείο που θα ξεχαστεί. Μοιάζει για τους δυο μας πια η λογική. Παλέψα για μέρες, κράτα εσύ τις σφαίρες. Να σε πολεμήσω δεν θα χρειαστεί.